Wax FM 93.4.

0: XFM 93.4.
1: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 6.
1: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93.4.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

Διαβάστε στην απογευματινή τα 12 βήματα για διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αναλυτικός οδηγός για δανειολήπτες. Νέο ειδικό χωροταξικό για βιομηχανία και logistics. Οι κανόνες που βάζουν τάξη στην άναρχη ανάπτυξη. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του ελληνικού FBI. Από την εξάρθρωση της τουρκικής μαφίας μέχρι τη σύλληψη επίορκων υπαλλήλων. Χαριστική βολή στο κύκλωμα των τσιγαράδων και στην Greek Mafia. Κολοτούμπα από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ. Τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις. Οριστικοποιείται το πλέγμα των παρεμβάσεων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τα μέτρα θα αφορούν εκατομμύρια εργαζομένους, οικογένειες και νέους. Θα εκτείνονται από την αύξηση του κατώτατου έως την επιστροφή ενοικίου και από την αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτησης έως τη στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Με διευρυμένα κριτήρια το σπίτι μου 3. Προς κατάργηση η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέξεθ. Η ατζέντα και η συγκυρία. Σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά. Ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού. Όλο το ρεπορτάζ στα παραπολιτικά. Άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Σήμερα στα παραπολιτικά.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέα.

0: θέατρο Παπάγου.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Αθανασόπουλος στον ήχο. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. 211-1080-880 το τηλέφωνό μας. Και radio@παραπολιτικά.gr το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο. Αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή.
2: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Βασίλη τιμωρία. Τώρα στο δωμάτιό σου.
4: Γιούπι. Ζήτω. Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
3: Αμάν. Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
5: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: 92,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93.4.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα

0: δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

ώρα είναι μία. Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός.

0: της αγροτικής οικονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογο Καλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
4: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
3: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
5: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80, Πάτρα.
6: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Jeep Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Pax FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη γαλά που ταιριάζαν στον μου πως λιμεριάζαν και

0: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610 521 000, ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online.

0: online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
4: Συμφωνία πρώτα με το Ιράν, να το σιγουρευτούμε.
5: Έλα, έλα, έλα, μην το
4: να με το μάτια. Να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάρε τα φράγκα, να γίνει καμό.
5: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελαφράγκα.
4: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να παίζει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
5: Τι έχει συνέλθει.
4: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
5: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο, εννοείται.
4: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να παίζει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μα. Γιατί έχουν πει στον προεκλογικό αγώνα το τι παπάρα ακού αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και το Ξεντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το προεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ξαναπάει. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
5: Όλο καρπούζια.
4: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
5: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
4: Μα τώρα πας λέτε δηλαδή, αυτό με φόρεμα που είναι φέτες κομμένες. Φέτες καρπούζια. Α, παντού φέτες.
5: Είναι φετόνι.
4: Ήτανε φέτες δηλαδή.
5: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
4: Βριστήκανε πάλι για το Pride, οι όλοι βγήκανε, η Last Patrice της KBC, η άλλη μια
5: η ζωή τι θέση πήρε.
4: Η ζωή ήταν, πήγαινε να
5: συμπαραστεί με
4: το Pride.
5: Ναι, ναι. Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
4: Αυτά.
5: Αχ, ήταν κάποιοι ντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα, με το σιγαρέτο και βγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
4: Πάντως εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ, πολύ cool τα πράγματα.
5: Ναι, πολύ cool ήτανε και πολύ συμπαθητικά.
4: Πολύ ωραία.
5: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Για πες.
5: Είναι ωραίο νιτσάκι.
4: Είναι ωραίο είναι,
5: και
4: ναι.
5: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
5: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά. Δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα, όλα, όλα, όλα.
4: Τα λεφτά εννοείς.
5: Έλα και εσύ τώρα.
4: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγοράκια. Θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
5: Εμείς πάγαμε και σουσάκι.
4: Ναι, μετά αρχίζει και πεινά, το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό. Έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και έχεις πάει στα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
5: Καλά, η Βύση.
4: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
5: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
4: Εντάξει, παρά είναι αυτό το
5: πράγμα. Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Σπάει.
4: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά, τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
5: Ναι, φαίνεται, τώρα φαίνεται αδύνατη.
4: Γιατί πριν τι φαινόταν.
5: Όχι, εντάξει, φαινόταν normal, όχι αδύνατη. Δεν την έλεγες
4: που
5: είχε ένα μπουτάκι.
4: Όχι, έχει ένα μπουτάκι γυναίκα,
5: ναι,
4: ρε παιδί.
5: Τώρα
4: μου
5: είναι αδύνατη.
4: Κατά μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατάς και 2 κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέας πάνω στο κόκαλο.
5: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνεις.
4: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματος, γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργεί σαν τον Πάριο. Πώς είχε γίνει ο Πάριος κάποια εποχή.
5: Oh.
4: Ένα τέτοιο.
5: Ένα χάλι
4: μαύρο. Ναι, δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά, λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνας είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά, και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε, ρε παιδί.
5: Η Μελάνια,
4: ναι,
5: ήταν τόσο καλοντυμένη.
4: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
5: Πάντα δεν δίνεται ωραία.
4: Δεν δίνεται. Εμένα μου αρέσει πως δίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα τη φοράγε.
5: Την έχεις δει πως ήταν όταν την γνώρισε ο πρόεδρος.
4: Ναι, ήταν.
5: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
4: Τι εννοείς.
5: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο, ρε παιδί μου, ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
4: Δεν έχει μόδα μου αρετό όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή. Γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβιες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
5: Δεν υπάρχει πιο άσχημο.
4: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα. Και σου κάνανε και 2 ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει, λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
5: Ναι, μάλιστα.
4: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς, βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Και θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβιες.
5: Ναι.
4: Και ήταν πάρα πολύ της μόδας.
5: Όντως ήταν.
4: Τώρα έτσι μετά γύρισε τον Παλαγιάς που είναι το Sun Kissed, το έτσι που σε φίλησε ο ήλιος και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα.
5: Μία φούντος ή μια φλόγα έχεις μέσα στην καρδιά.
4: Λες και μάγια μου έχεις κάνει φραγκουστήρια νύχλικια.
5: Τι έπαθες,
4: έχει μια ανάπτυμος, έτσι.
5: Α.
4: Δεν χάνε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμείς ευτυχώς όλα καλά.
5: Μα, στον ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο?
4: Στον ανάδρομο χαλάνε δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Λες, δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
5: Μέχρι πότε κρατάει?
4: Έξω 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
5: πριν.
4: Ναι.
5: Άμα.
4: Ένα και 20 μέρες συνήθως κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το εργοδίσιο, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν
5: στον ανάδρομο.
4: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
5: Να.
4: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
5: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει?
4: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
5: Ναι, τώρα.
4: Άσε με καλέ.
5: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
4: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπασα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
5: Σωστό.
4: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
5: Παιδιά, τι λέω σε αυτό.
4: Δεν κατάλαβε και
5: τι μετά. Καθαριότητα. Ναι. Τι.
4: Κάμισαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλειψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
5: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
4: Αυτό.
5: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
4: Ναι.
5: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
4: Λοιπόν, ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ.
5: Ναι.
4: Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
5: Πολύ καλύτερα αυτό.
4: Σπάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίδες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
5: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα, πρόσεξε. Τι να σου πω, χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
4: Τι λέει?
5: Χύσανε λάδια στην είσοδο, λάδια, έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου και χύσανε από πάνω αλάτια.
4: Αλάτια για, για να φύγει,
5: για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος, παιδιά, τι ράτσα είμαστε, να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
4: Ναι,
5: δεν υπάρχει αυτό.
4: Και τι έγινε τελικά?
5: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό, φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνανε με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει, συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη, λέω, ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
4: Δεν το συζητώ.
5: Έτσι δεν είναι?
4: Βέβαια.
5: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους κουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
4: αυτό
5: άλλη.
4: Αυτό που τους στέλνουν σε ωραία. Ναι.
5: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Πηγαίνετε σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
4: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουν μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
5: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
4: Ωραίο πράγμα.
5: Zorba the Greek.
4: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
5: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
4: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει. Σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
5: Καλά, ό,τι θέλεις.
4: Δείξτε μας 5 βασικά βήματα.
5: Καλά, τα 5
4: βασικά. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
5: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
4: Δεν είναι και ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
5: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
4: Πάρα πολύ.
5: Έχω να πω.
4: Πάρα πολύ.
5: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
4: Έλα!
5: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω, πάνω να γίνει.
4: Γιατί κρυώνες.
5: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
4: Ακόμα,
5: στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
4: Συνήθισε το κορμί.
5: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
4: Α, δεν έκανε.
5: Δεν έκανα. Έβαλα το ποδαράκι, όταν είδα τι ήταν αυτό, λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Με Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πως φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήτανε λίγο περίεργα. Δηλαδή δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
4: Δεν θέλει μέχρι κάτω πάντως κανονικά.
5: Βέβαια είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
4: Μια χαρά.
5: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
4: Εγώ στοιχείο όταν είχα πάει, παιδιά δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
5: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ
4: κρύα. Δύο μέρες με παθακόβιντ, αλλά τέλος πάντων. Και όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
5: Και πήγες Ιούλιο.
4: Αύγουστο. Δεν μπήκα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Πάρα πολύ νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
4: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
5: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
4: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
5: Άμα έχει, ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
4: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
5: Ναι.
4: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινα, που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά, ναι, μπορεί να κάτσει. Είναι πολύ ωραία. Εγώ δηλαδή δεν ήθελα να φύγω. Mm. Που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που έκανε αυτό. Λοιπόν, έγινε χαμός με το γάμο Τσίδανάης Μπάρκα.
5: Πάντως ήταν πολύ ωραίος γάμος, χαρούμενος.
4: Και απλός φαινόταν. Πολύ ωραίος. Παραδοσιακός, ναι. Απλός με ωραίους χορούς κλπ.
5: Μπράβο στο Θμηρό για τον ηφικό και αγαπημένο
4: ήταν. Ωραίο νηφικό ήταν.
5: Αγαπημένος μας ο Χατζηπαναγιώτης που τη συνόδευσε την νύφη,
4: Ναι.
5: Γεια σου αστέρι μας λαμπερό. Ακούει κακά κορίτσια. Είναι φαν των κακών κοριτσιών και πάντα μου στέλνει σχολιάκια. Να ζεις το κοριτσάκι σου.
4: Λοιπόν, ήρθε η Κιάρα Φεράνη στην Ελλάδα, λέει,
5: Ναι, πού είναι, σε κάποιο νησί.
4: Παιδιά, είναι σαν τροχτικό αυτή.
5: Έλα, παιδιά, έλα τώρα. Έλα τώρα. Η πρώτη ιφλουέντσα.
4: Η πρώτη ιφλουέντσα, αλλά
5: την πρώτη. Ωραίο κοριτσάκι δεν είναι. Τι έπαθε, τι έγινε.
4: Ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Απλά ήταν πολύ έξυπνοι επιχειρηματίε και μπράβο, του το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο
5: σαφικό.
4: Λοιπόν, με στη συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι διατηλεοπτικέ κάμερε στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφου ταξίδι τη κλπ.
5: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα.
4: Ναι.
5: Δεν σ' αρέσουν πολύ.
4: Εντάξει, συμπαθητικά.
5: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
4: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
5: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influencer που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
4: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο.
5: Α, collaboration.
4: Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα βγάλουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του Ζεσάμπλε.
5: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σαν σήμα με τις βλεφαρίδες.
4: Ναι, το οποίο ας το αλλάξει, πάλιωσε.
5: Έλα τώρα.
4: Ναι,
5: θα αλλάξει το αυτό
4: ναι,
5: το μπράτι.
4: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό, θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
5: Μάλιστα.
4: Η Βάσια Κωνσταρά, μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
5: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
4: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
5: Α, ναι.
4: Ναι.
5: Μπράβο το κορίτσι.
4: Κατά καιρούς τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρούς πολύ ωραία κοσμήματα.
5: Μουντιάλ βλέπεις καθόλου?
4: Όχι.
5: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στους δρόμους. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται?
4: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Το μεταξύ είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
5: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
4: Αυτό
5: για
4: λέω
5: και
4: εγώ. Το έχω παράπονο.
5: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθέσει και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
4: Δεν μπορώ καθόλου.
5: Τι έχει, μωρέ.
4: Τα
5: ζουζουνάκια απλά. Έχει μια περίεργη μυρωδιά, δεν ξέρω.
4: Αυτό είναι βρωμούσα, μάλλον.
5: Ναι, γιατί τι τρώει.
4: Δεν ξέρω, τι βρήκες δίπλα σου.
5: Ε?
4: Τι βρήκες δίπλα σου.
5: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
4: Το πήρες,
5: το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
4: Να πάει στα
5: άλλα. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
4: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
5: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα κι αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
4: Για δοκίμασε.
5: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθω, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
4: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα.
5: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
4: Αλλά να περπατάς εσύ μόνος. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πεφτώσει.
5: Ναι.
4: Ναι, καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν. Δεν ξέρω, έχω βγει συνέχεια τα βλέπω καβάλα τώρα πάνω στο άλλο.
5: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζουν.
4: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ, ξέχασα να σου πω σήμερα απέναντί μου, γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΔΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε ήθελε κοκκινολέμη.
5: Α, και.
4: Καλά, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γραμμένα γιατί έβλεπα κάτι.
5: Συγγνώμη,
4: παλιά απέναντι και μου
5: συγγνώμη, πήρε κιάλια και να κοιτάς τους γκόμενους παλιά.
4: Παλιά.
5: Τι τα πήρες εσύ τα κιάλια, τι τα ήθελες, τι είσαι.
4: Ήταν ένα γκόμενος τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που κλαίγαμε.
5: Είχατε πάρει κιάλια
4: και ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
5: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να
4: πω. Μας, κύριε, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα, τι πουλί είναι αυτό. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμης.
5: Παλιά έβλεπες άλλο πουλί δηλαδή.
4: Τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο. Πολύ όμορφο, πανέμορφο και δεν το συναντάς και τι τους φίλε και μου απαντούσε. Κάσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
5: Τι διάλογο, ποιος έκανε.
4: Εγώ σφύριζα το πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
5: Αν δεις κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
4: Και τι έρεσε, μιλάμε
5: τώρα. Θα το θεωρήσεις φίλος.
4: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουμιφιού στο πουλάκι.
5: Ναι.
4: Του κάνω εγώ δύο φιουμιφιού, μου απαντούσε και αυτό και αλαϊδούσε και αυτό.
5: Τι είπατε μεταξύ σας.
4: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μάλιστα που μου και αλαϊδούσε και μου απαντούσε πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εφόσον δεν το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
5: Και αυτά.
4: Ναι, ρε παιδί.
5: Έχετε και καρακάξι.
4: Έχουμε.
5: Συγγνώμη και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί
4: Κοκκινολέμης,
5: με.
4: Κοκκινολέμης, όχι
5: Κοντολέμης. Κοκκινολέμης μαζί με τα Περιστέρια.
4: Ναι.
5: Τι γειτονιά είσαστε εσείς. Ναι. Καλό Αμαζόνιο.
4: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
5: Ναι.
4: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
5: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
4: Τι έγινε.
5: Δεν πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
4: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
5: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
4: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
5: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες. Είπε ότι είμαστε μπανανίοι, ότι είμαστε Κολομπία, ότι οι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
4: Ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
5: Ναι, ναι, ευγενής άμυλα.
4: Ναι, εντελώς όμως. Κάνταξε, αυτή είναι μορικαιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
5: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
4: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Και σκουός να παίζανε, τέτοια θα γινόντουσαν.
5: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει η εν ολίγης Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη, ότι θα τη βρούμε από αλλού.
4: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
5: Να.
4: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
5: Νικολίπτη μας.
4: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
5: Κουρακάο.
4: Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί λέει της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αφού το ξέρα κι εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο. Και έχει δημιουργηθεί σε αυτό το νησάκι. Το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
5: Α, ωραία!
4: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει, αυτό ήταν. Λέει, εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει, πάμε τώρα, λέει, πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
5: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
4: Δεν γιατί είναι πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
5: Και πολύ καλά.
4: Μου βάλανε ένα. Και εμένα μου αρέσουν.
5: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άγχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άγχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του.
4: Έχουν βρει
5: το νόημα
4: τη
5: ζωή.
4: Μπράβο.
5: Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
4: Το θυμάσαι σε αυτό το κοκτέιλ. Το μπλου Κουρακάο σου λέει τίποτα. Γιατί έγινε πολύ.
5: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
4: ήταν
5: το
4: πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
5: Και τι κοκτέιλ
4: ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδες, λέει, ενός μια ποικιλία πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
5: Α,
4: και
5: κάτι μου λέει ένα μπλε.
4: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao. Και έγινε πολύ, λέει, γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
5: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar, τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
4: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
5: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
4: Απίθανο.
5: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
4: Ναι,
5: μιλάμε.
4: Ωραία, αλλά βαράνε.
5: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
4: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
5: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει καθόλου. Με
4: καθόλου.
5: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει, παιδιά, βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
4: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
5: Ναι.
4: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα και αυτή είναι καλή μόδα.
5: Πάντως,
4: είναι,
5: κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
4: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ λέω γεια σας την παρέα και πέκει και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μην θέλω να πάω να κοιμηθώ. Έλα. Τώρα πίνω την πυρίτσα μου, έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο, έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι, πίνεις μπύρα όσοι θέλεις και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
5: Τόσο πολύ.
4: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
5: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχεις πάει στην παραλία, να έχεις πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχεις μέσα μπύρες.
4: Ναι, ωραίο
5: και
4: πράγμα.
5: Αναψυκτικά και να δροσίζει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίες μπύρες.
4: Ναι, πολύ ωραίες. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
5: Μπαίνουνε σαρδελές.
6: Αν αυτό και να εκεί, παιδιά, και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το...
5: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
6: Βεβαίως είναι λίγο. Τα πρωινά τουλάχιστον.
5: Δεν τα βλέπω καλά.
6: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια. Και λέω, έλα μωρέ, θα πάρω το μετρό. Σιγά τώρα, μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά, να κάνω ταξίδι ολόκληρο. Και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος.
5: Μελιούλια!
6: Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ανέβηκα πάνω, πιάνα καφέ, κύρωσα την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγα με τα μάξι μου. 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του, γίνεται χαμός.
5: Και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
6: Φαντάζομαι και εγώ πως ναι.
5: Πω, κάνεις
6: πρέπει να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
5: Ναι, ο ένας κολλητά με τον άλλο.
6: Τι κολλητά κάνει.
5: Σαρδέλα, παιδιά,
6: τι κολλητά κάνει. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
5: Ωραίο.
6: Μόνο που
5: μ' αρέσει
6: δεν...
5: το αεροσεξ.
6: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα,
5: ακάραια,
6: τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εδώ μεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι ένας δέντρα πισινό. Και πιάνουν τα χειρολαβές.
5: Πιάνεις τα πισινού άντρου.
6: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνω ανάσα. Και καλά να είναι καθαροί οι υποποίοι. Και καλά να είναι.
5: Σταμάτα! Σταμάτα με συμπεριάτικα.
6: Και καλά να είναι καλομυρισμένοι. Μην του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε υπόπτωση. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
5: Γιατί για να κάνεις.
6: Ούτε καν.
5: Ναι.
6: Και αν το πάρεις. Εμένα, ας πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικός σταθμός. Έτσι που αν είμαι τυχαίρη και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
5: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
6: Ναι.
5: Και εκεί καταλήγει.
6: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
5: Εσύ ανήκεις ελληνικό.
6: Ναι, όχι ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει πιο πριν. Τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
5: Παιδιά, είναι.
6: Περιμένουμε.
5: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
6: Στο ελληνικό. Κοίτα, στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει, εντάξει, για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να με έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω το παιδί.
5: Γιατί εσύ δεν θεωρείσαι κάτοικος ελληνικό.
6: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
5: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
6: Ναι, βέβαια άλλος.
5: Α, ναι.
6: Βεβαίως.
5: Πες και εσύ κοίτα πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμαι.
6: Ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
5: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
6: Φτάνεις ψηλά δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Mm. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι. Και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
5: καλά
6: κάνω.
5: Την κάτι φορά, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
6: Θα ξαναπάρει είναι... να
5: βρει την κάτι.
6: Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
5: Α, ναι.
6: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
5: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
6: Ναι.
5: Ένα μεγάλο εμπορικό.
6: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
5: Α.
6: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
5: Εν τω μεταξύ όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή σου τρώνε και δρόμο.
6: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
5: Α, ναι.
6: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
5: Τι έγινε.
6: Την κρεμίσανε και αυτή πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
5: Έλα, σε θέλω high tech, σε θέλω προχώ.
6: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
5: Όλες οι ίδιες.
6: Δεν χτίζουν όμορφα. Τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, δε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Κατά και δεν μπορεί. Βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται το κόσμο. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν. Γιατί βλέπεις το φρακέτο αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Οι γλάστες που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά. Είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα οι high class designati. Αυτά με ενεργειακά αλφα. Φοβερή γκριμπ. Αυτά και μπαίνει και βγαίνει γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
5: Να.
6: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
5: Να, ωραία.
6: Κατάλαβα, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Μπορώ Μητροπολίτη στο λέμα, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
5: Τι! Μητροπολίτης!
6: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί.
5: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε!
6: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππού που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
5: Νεότατος.
6: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
5: Συγγνώμη. Δεν φορούσε φραγκί.
6: Όχι, έδειχνε, ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
5: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
6: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
5: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε και θα θαυμάστε.
6: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν έτσι το.
5: Νόστιμος είναι.
6: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
5: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
6: Άσε με καλέ, σε παρακαλώ.
5: Να δω τα καμπανάκια.
6: Αυτά μας έχουν να μας
5: χτυπάνε καμπάνες για μας.
6: Αυτά έχουν να μου σημούν εμένα από το 90 στον Καβιτό. Τα 80's.
5: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά, άκουγα χρούτς χρούτς χρούτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως παιδιά, πεταγόντουσαν από το πουθενά.
6: Γιατί ήμασταν μικρές, τώρα μα το έβλεπες θα τρόμαζες.
5: Γιατί συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Ανάλογα που, άκου, αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένας από αυτά του.
5: Θα έλεγες για να τα δω καλύτερα.
6: Όχι, δεν είχε την άλλη, δεν ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου, σε μια ερημιά,
5: έτσι
6: ήταν ένας με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
5: Ναι.
6: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι παρασθενό.
5: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
6: Ναι, ρε παιδί, μα αν ήμουν. Εμένα μου είχε τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρι μου και ήταν ένας και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου.
5: Ναι.
6: Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
5: Δεν το κάνω.
6: Γιατί ήμουν με τα γόρι μου.
5: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
6: Ναι.
5: Δεν τολμούν.
6: Μου είχε τύχει και μόνο.
5: Του πάρουν στο ξύλο.
6: Μου είχε τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
5: Ναι.
6: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
5: Ιδιαίτερο
6: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
5: Έπαιζε όργανο.
6: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
5: Και
6: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
5: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
6: Εγώ.
5: Η κυρία δασκάλα.
6: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι πρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει τις κυρίες τι τις πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
5: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
6: Καλά, η Μελώνη ναι, η Μπριζίτ.
5: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
6: Να σου,
5: δεν κατάλαβες.
6: Ναι.
5: Την έπιασε την Μπιμπί και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
6: Ποιος
5: και την
6: τώρα,
5: έφερνε.
6: Ο Τραμπ.
5: Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά κάτι δεν πάει καλά.
6: Τι εννοείς την έπιανε τη χούφτο, ναι.
5: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά, δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική ή δεν τη συμμαθήτρια, δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε, σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι,
6: πέρασε
5: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
6: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
5: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
6: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσυκλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
9: Η πόρνη από πάνω.
10: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mor.com.artinfo.gr.
7: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αχ, διδυμάκι, ο Τραμπ, διδυμάκι! Καλέ σου όδομα και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στην G7, βρήκε το σημείο G.
5: Τι έγινε?
6: Λοιπόν, επί 13 λέει δευτερόλεπτα, καλά κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου αγάπη μου!
5: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμία την μπαταρία μου!
6: Και εκείνη λέει.
5: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε μωρέ.
6: Μετά του το είπε. Αφού είπε αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά, του είπε αυτό και μετά λέει. Της κάταγε το χέρι, μετά της το άφησε και μετά της το ξανάπιασε για να την βοηθήσει να κατέβει.
5: Αχα! Η συμμαθήτρια.
6: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
5: ποια είναι. Πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
6: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
5: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
6: Έχει, ναι.
5: Σαν τον τεντέν.
6: Ναι.
5: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργος, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε.
6: Ναι.
5: Γενική επισκευή και πέταμα.
6: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου. Που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
5: Τι αγόρασαν πάλι?
6: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να... κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, αφού ήταν νέα παρουσιάστρια.
5: Καλά στη δυσλεξία.
6: Ενώ έκανε λάθος στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέτσι να τα κάνει.
5: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικός, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
6: Νομίζω
5: από
6: ότι είναι,
5: ξέρω.
6: Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
5: Και στην ομιλία. Τι, δηλαδή, τι είπα.
6: Αλλά βέβαια, παιδί, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
5: Ναι, δεν μου κολλάει ότι.
6: Ούτε εμένα.
5: Είναι λίγο ξανθούλα. Το πολύ τσιλικόν έχει πειράξει τον εγκέφαλο.
6: Για να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά, που δεν έχει κάνει
5: σπεντάρα. Αλλά έχεις τεράστιο ταλέντο στα κύλια.
6: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω.
5: Mm-hmm.
6: Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθώ, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
5: Τώρα ως κυραμπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυραμπέζενα ο Μπέζος σου που πάει για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέραμπεν,
6: ναι.
5: Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο Κυρμπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
6: Αλήθεια?
5: Ναι.
6: Και ποιος θα φιλοξενεί?
5: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
6: Είσαι καμία μιλάρα.
5: Σε
6: μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή
5: όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
6: Α, φέρνει το δικό του.
5: Ναι.
6: Χωράει αυτό.
5: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
6: Ναι.
5: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο και το Τιτανικό,
6: ναι,
5: σε ένα πράγμα.
6: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
5: Ακριβώς.
6: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
5: Και σε, σαν στρατός είναι, με τις στολές τους αυτά.
6: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και δεν ταξιδεύεις μόνος χωρίς τα αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σαν τον γλίτσα.
5: Κάτσε, περνάνε.
6: Έχεις μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρει-δύο πόσες μέρες, πόσο καιρό.
5: Περνάνε άγριες θάλασσες.
6: Σιγά μωρέ πια. Σιγά εσύ.
5: Ναι.
6: Άγριες θάλασσες.
5: Εντάξει, ούτε να δούμε.
6: Κοίτα, βλέπουν εδώ τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το ΣΕΚΑ. Θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγουν, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάνε να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να το βυθίσουνε.
5: Μετά, βυθίσατε το Έλλη.
6: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και τη γραφή. Όταν ένα άτομο λέει δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τις σκέψεις. Όχι.
5: Α,
6: το βρήκα εγώ.
5: Εσύ.
6: Ναι.
5: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο, δεν είναι.
6: Γραπτό και ανάγνωση.
5: Α.
6: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
5: Είχε πρόβλημα με το OTQ.
6: Είχε πρόβλημα με το OTQ. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
5: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
6: Θα έβαλε και το κυκλώσιο του σώματος.
5: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικόνα.
6: Από ό,τι και στην ανάγνωση μπερδεύονται.
5: Ενώ δεν είναι μεγάλη.
6: Ναι.
5: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατηγούσα.
6: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την χαρά σώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνεις υπερβολές και θες να δείχνεις, να ντύνεσαι και να φέρεις σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ότι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιος να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ ή δεν μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφη ήταν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, μοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφεται μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά. Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και η, αυτή τη γραμμή στο μάτι.
5: Ναι, ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, ποια?
6: Η Amy Αμινχόφ.
5: Θα γίνουμε όλες, Amy.
6: Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
5: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνεις.
6: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα, μετά η γραμμή αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω δει το μάτι που έχει πέσει.
5: Α, μάλιστα. Έκανες νέο τρέντ.
6: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
5: Έκανες νέο τρέντ, εσύ και Κιάρα Φεράνι.
6: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
5: Και άρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε.
6: Στόπα και μου λέει εχθέ ότι τα λέω.
5: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
6: Σαν κάστορα είναι.
5: Σαν γεροντάματα.
6: Σαν κάστορα είναι.
5: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα τη. Έκανε κάτι.
6: Δεν ξέρω.
5: Εσύ είσαι από ειδική πλαστικολόγος.
6: Σαν είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι.
5: Τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
6: Εντάξει, τώρα ασχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένουμε και άλλες που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
5: Ναι.
6: Και έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικές μέρες.
5: Ναι.
6: Που κοιτάζουμε στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανείς.
5: Τι πατέρα.
6: Δεν έχει να κάνει με τρίχες, ήταν εγώ. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως, δηλαδή είναι.
5: Αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
6: Όχι ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου. Και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
5: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσεις. Φτύνω
6: να ματιάσω, καταλαβες.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Δόζο Γουλία συναντήθηκε με.
5: Αχ, τον κακομοίρη.
6: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
5: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτη του. Είναι ερωτευμένος με την πάρτη του.
6: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Ντενεύ.
5: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
6: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
5: Η Κατρίν δηλαδή πρέπει να της έφυγε ο μάτης.
6: Ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Δόζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε και αυτά. Και κατά την εδώ ωραία είναι.
5: Από τους πιο ωραίους τοπίους τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίο ήταν.
6: Μα αυτό δεν ήταν και όλες ήταν.
5: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
6: Ναι.
5: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ, άσε τα λέω εγώ.
6: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίο από το Γαρδέλη δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον Εφή να βγάλεις συνέντευξη. Δεν τον είχε ο
5: Αρναούτογλου. Τον είδες.
6: Τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Αρναούτογλου. Βλέπει, του έλεγε ο Αρναούτογλου κάτι από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα και αυτά. Είναι διπλή Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Αφού αυτό θα να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. Δεν έβγαινε άκρη.
5: Μα να σου πω όμω κάτι.
6: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
5: το λες αυτό στον άλλο.
6: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάνω σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
5: Δεν μπορούσε να έχει πάθει τίποτα.
6: Ο καημένος, μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντω. Με το για το καρδέλι λέω τώρα.
5: Όλε οι κοσμικέ έτσι είναι, θέλω να σου πω.
6: Αλήθεια.
5: Ναι.
6: Μπορούσε να μεγάλε ηλικία.
5: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι ερμέ, συλλεκτική ή διόρυ. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια τη Eurovision, τη φετινή.
6: Φετινή, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
5: Η
6: Κοκουράγκα. Τα
5: καράγκα.
6: Έτσι είναι το τραγούδι.
5: Μπαγκαράγκα.
6: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
5: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
6: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
5: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
6: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μα χορέψει.
5: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
6: Μάλιστα. Πόσο
5: πολύ ωραία.
6: Άσε μας καλέ.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, ο Brooklyn Beckham τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
5: Τι έγινε.
6: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες. Γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά της πόλης παίρνει.
5: Ωραίο κομμενάκι είναι.
6: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπος. Λοιπόν, και στην εκδήλωση ήταν όλα τα παιδιά. Τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώς το λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
5: Ποια μικρή?
6: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
5: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
6: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα ενισταστό ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
5: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
6: Ναι.
5: Πάντως δεν το περίμενα αυτό, δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
6: Και είπε αυτός να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν.
5: Πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
6: Όχι, ότι αυτός ήταν στο σπίτι και δεν την της άνοιξε. Αλλά εκείνος έλειπε. Και έγραψε λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός ανθρώπου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
5: Ποιος το έγραψε αυτό.
6: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του, από τη Χάρπερ.
5: Μάλιστα.
6: Έχει προσπαθήσει λέει το κοριτσάκι, εντάξει ρε παιδί, 14 χρονών τώρα κι εσύ, βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
5: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
6: Σεφ και εσύ τώρα.
5: Ναι.
6: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν αυτός.
5: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
6: Εντάξει, να σου πω κάτι.
5: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
6: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν έχει δική του βούλη. Τι είναι, μαν ανήλικο.
5: Οι περισσότεροι άνδριδες έτσι είναι.
6: Μαν είναι δυνατό ρε παιδιά.
5: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
6: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
5: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
6: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
5: Α. Με διαφορά από τα άλλα δεν είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Μάλιστα. Αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
6: Ναι. Αυτά και με τον Brooklyn.
5: Μάλιστα.
6: Συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά. Η Έμιλη Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
5: Τι?
6: Η Ρατακόφσκι.
5: Α, την καημένη.
6: Αυτή
5: που είχες δει
6: από κοντά και ήταν σαν μίξα μας είχες πει.
5: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμός αυτός.
6: Πώς την είχες πει, η φίτσα, όχι, πώς την είχες πει.
5: Είναι σαν ποντικάκι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Κακά κορίτσια. Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
3: Σε μια θερμοκρασία...
2: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
3: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, Έχει εντάξει. Λίγο καεί το
2: μωρέ, είναι μεσημέρι. Έχει αεράκι.
3: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κύριακο Λέμον, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω, όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και κάθε...
4: Η ώρα είναι 3.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ, Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
9: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Eevee και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
2: 5 ώρες κεντήματος, το ράβαν το ξυλώνανε, το ράβαν το ξυλώνανε, δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
3: Η Δουα Λίπα δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
2: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
3: πρόσωπο.
2: Λες, ναι,
3: έχει, όχι, έχει.
2: Ναι, έχει, δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής. Καταλαβες.
3: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με το Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
2: Όχι,
3: άλλη,
2: η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
3: Α, και ο Γαβράς κάνει και λίγο πιπί. Κάνει και λίγο πιπί.
2: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
3: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτη.

0: είναι γιο σκηνοθέτη.
1: Έχει. Είναι καταβιακάτο. Να το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλοι είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω από μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει, δεν σε ξεχνώ. Οι άλλοι, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι, η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
0: Άλλοι, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
1: Ο μπαμπάς μου ήταν τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
0: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
1: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
0: Είμαι ορφανό.
1: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα είναι τα δίκια του, ο άνθρωπος.
0: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα, άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηθικό της.
0: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
1: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s-90s πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι?
0: Ποιος τα γράφει?
1: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
0: Λες και να τα γράφει η ίδια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Καρβέλας τα γράφει.
1: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
0: Από πού είναι η Dua Lipa?
1: Αλβανίδα.
0: Είναι από τη χώρα της Ουρέιρα.
1: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
0: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
1: Ναι, τώρα λοιπόν, είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
0: Περίμενε.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
1: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά, δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
0: Σκασίλα της Dua Lipa.
1: Σκασίλα σίγουρα.
0: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
1: Αφού δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο εδώ πέρα. Ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με χάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το μωρό, πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
0: Α! Και τι θέλεις να
1: σημείωσε.
0: Ζήσε στον Ιρβάνα σου και άσε μας.
1: Ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν του μωρού αυτού. Με τον πήραν τον, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
0: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
1: τι
0: είναι.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
0: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φετούς στο Πορτοχέλη.
1: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
0: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
1: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
0: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
1: Ναι, δεν είδα άλλο τέτοιο, η αλήθεια είναι μόνο σε αυτήν το είδα.
0: Όχι, εγώ το είδα.
1: Αιδές, γυναίκες τους, άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μια χαρά.
0: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιβολάκι.
1: Τι είναι αυτό, αμένει σκοτώ,
0: αμένει σκοτώ.
1: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός για αυτή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλα, τι νέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
0: Με το γάτο σου.
1: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα.
0: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
1: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
0: Του κόλλανε τριβότανε
1: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
0: Καλά, έχω να σου πω.
1: Πολύ γέλιο.
0: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
1: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
0: Κατουλά πολυκατοικία. Τι θέλει εσύ τώρα.
1: Δεν ακούει.
0: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
1: η Μπλουμπέρ. Μέσα σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
0: ναι,
1: έρχεται.
0: Έρχεται ούτω ή άλλω και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνει σε πα στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι, το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε δώρο.
1: Δώρο σα το έφερε.
0: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγουμε την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιος το πήρε, το καθάριζε. Και καθώς προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Και ήταν σαπισμένο κάτω.
1: Είμαστε κάνει δώρα.
0: Σαν παιχνιδάκι, σαν παιχνιδάκι ήταν.
1: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
0: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες την πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Ιδέα το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
0: Τόσα ποντίκια η Αθήνα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Φέρ του ένα μπουνάμα.
0: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν
1: ανάμεσα μας. Πάρε κονσερβίτσα να του δώσεις.
0: Ποια?
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
1: Όχι, τα κυνηγάει.
0: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
1: Να σε ευχαριστήσει ότι τα κυνηγάει. Δεν τα κυνηγάει για να τα φάει. Το ίδιο το ήρθε από μένα.
0: Γιατί τα σκοτώνει.
1: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το ένστικτο.
0: Α.
1: Εγώ δεν μπορώ. Και ποντικάκι να φέρει.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
0: Αυτό, ναι, ήταν.
1: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του.
2: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
0: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
1: Μια χαρά αντρικό είναι, γιατί δεν είναι, ρε παιδί μου. Και μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
0: Τα ροζ παπούτσια.
1: Τα ροζ παπούτσια.
0: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
1: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που τα τέλειω.
0: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
1: Γιατί?
0: Έλα τώρα,
1: ροζ παπούτσι. Τα αντρικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε,
0: ναι,
1: ηλεκτρική, κάτι.
0: Έχεις, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά παπούτσια.
1: Είπα του ποδοσφαιριστέ.
0: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
1: Γιατί?
0: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
1: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
0: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
1: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και μ' αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ, γιατί.
0: Μπαλαρίνος.
1: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ τι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
0: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μην διαμαρτύρεσαι.
1: Αφόραγε ροζ, ναι.
0: Μα δεν είναι μόνο. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη που μα.
1: Αυτά
0: κάτσε τον κόμπο καλύτερα.
1: Δεν παίζουν αυτά.
0: Φωτογραφία
1: δεν παίζουν πια.
0: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειες.
1: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λουτά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι, και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι,
9: ναι.
1: Είναι φοβερό παίκτη καρφώνει, κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι με στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι, μεγάλοι, οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ.
0: Καλά, ποδόσφαιρο, δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
1: Όχι, γιατί. Πώς. Θέλει δύναμη κλπ. Είναι. Δεν ισχύει.
0: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Ω! Κρίμα το μπόι σου, καλέ μου.
1: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα το δείξω μετά, είναι απίστευτος.
0: Λοιπόν, καυτή η Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
1: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
0: Είναι Playmade.
1: Ωραία.
0: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
1: παιδιά,
0: αυτά.
1: Ναι, το Playmate ήταν λίγο. Playmate ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
0: Ναι.
1: Το Playmate.
0: Ήταν λίγο.
1: Το Playmate ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι, βέβαια, εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέ από την Ακαλυστία.
0: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
1: Μπράβο!
0: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, γίνανε ανοιγκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
1: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
0: Στα μαδέρια.
1: Εγώ θυμάμαι μερικές στα μαδέρια.
0: Στο Λαύριο πρέπει να
1: στο Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό της άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη σε εσάς Νίτσελ, έτοιμη να την τηγανίσεις.
0: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
1: Ναι, και ξενογλύφονταν από κάτω.
0: Όχι, διάλεγαν.
1: Ναι.
0: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
1: Ναι.
0: Είχαν έρθει όλες οι.
1: Αλλά ήταν πιο. Πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία μου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένεις στον ποταμό.
0: Έλα ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
1: Α, ναι,
0: θα έχεις ένα σάντουιτς.
1: Θα έχω σεμπρεβίβες μέσα.
0: Όχι αυτό.
1: Θα έχω μια φατουράδα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
1: Είναι, όχι, είναι γλυκέρ.
0: Ναι.
1: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
0: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξεις δηλαδή για σπάς δόντι.
1: Ναι. Αλλά είναι,
0: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
1: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι σκληρά, είναι τόσο τραγανό που δεν θα σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
0: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
1: Ενώ δεν είναι μαλακό ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σας. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Τι παθαίνεις?
1: Αυτό που είναι ζυμαράκι ακόμα.
0: Άμα.
1: Δεν διανοείς.
0: Τα πουλάνε έτσι ζυμαράκια.
1: Θες, ναι. Και το παίρνεις αυτό.
0: Πού το παίρνεις από το φούρνο?
1: Ναι, ναι. Γιατί κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα?
0: Δεν είναι ψημένα.
1: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
0: Άρα ψημένα είναι.
1: Ψημένα, αλλά δεν έχει σκληρίνη ακόμα. Είναι μαλακό.
0: Είναι σαν ψωμί.
1: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Να και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
0: Συγγνώμη, στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
1: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα Κύθυρα.
0: Στα έπαιρνε η γιαγιά σου.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
0: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
1: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρος ή όχι?
1: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, λέω να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
0: Ναι.
1: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια, α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την στιμούμε.
0: τέτοιο. Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
1: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
0: Ναι, το λαγοκέφαλο.
1: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
0: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
1: Έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους
0: δάξει. Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
1: Έχει, αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα κόβει.
0: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις, και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από του Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
1: Αυτά να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
0: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
1: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
0: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
1: Ναι,
0: άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
1: Άστο. Με μάσκα μόνο.
0: Τι με μάσκα?
1: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
0: Ναι, αυτό θα κάνω.
1: Τι να σου κάνω?
0: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
1: Αλλιώς
0: σε
1: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
0: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
1: Πιέσαι το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πεις και μέσα.
0: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
1: ναι,
0: το λουρά.
1: Μην μπεις με ζαλάδα.
0: Τι?
1: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
0: και
1: σου.
0: Και αυτά είναι και μεγάλα.
1: Έτσι, νερό στο κορμί σου με τα χέρια. Πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
0: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
1: Όχι, μπορεί.
0: Τι?
1: Θα χρειαστεί.
0: Πω.
1: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όχι για τον άνθρωπο.
9: Μόνο να το
1: φας.
0: Ναι.
1: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
1: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
0: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
1: Πρόπερσι.
0: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι αυτό.
0: Α, να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
1: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
0: Για αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
1: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε εκεί, Βίγκαρ. Που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
0: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
1: Τι πρέπει να τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
0: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή, ούτε χόρτα να τρώμε.
1: Εγώ και είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
0: Κρεατάκι δεν τρως?
1: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έχεις?
1: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
0: Πόσο καιρό?
1: Είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: βέβαια. Καλά.
1: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον κοιμάμαι ακόμα και δεν το ξέρω.
0: Τι πήρε?
1: Και πήρα και μαγνήσιο και εκείνη, παιδιά.
0: Τι
1: ωραίο πράγμα το
0: μαγνήσιο.
1: Πόση
0: ώρα μετά σε πιάνει?
1: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
0: Το πήρε και εκεί.
1: Το πήρα.
0: Μα και πήρε άγνοια.
1: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρε, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
0: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
1: Ναι, άλλαξε.
0: Το βιολογικό σου.
1: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω,
0: μαγνήσιο.
1: Παιδιά, το πήραξα απλώς στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
0: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
1: Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί.
0: Σε ένα μισά ώρα θα κοιμηθεί. Τόσο γρήγορα.
1: Γιατί?
0: Τι λες,
1: είναι υγρό, παιδί μου, σιγά το πράγμα.
0: Υγρό είναι.
1: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
0: Και ενεργεί τόσο.
1: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
0: Δηλαδή,
1: μου.
0: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
1: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς, δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Λοιπόν, λέει ο Άκυρος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήγαινε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κανένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι.
1: Oh.
0: Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλεις το site.
1: Oh, oh, copyright.
0: Εντάξει, right. Μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλο να είναι πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τι ντουά. Η ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τις ντουά. Τα...
0: Δεν ξέρω πώς λένε, λέγεται ότι τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα γράφει, τα αντιγράφει μάλλον, δεν ξέρω. Λες λέγεται, ναι, ότι είναι... θα το ψάξουμε.
1: Κλέψη.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντούμο Ρέι Κακομήρα μπήκε στο νοσοκομείο, βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια με αγάπη πικρή. Αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Dua Lipa είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά. Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο Χολαργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδηγό και πήγε να διαφύγει παίρνοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένας τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρι και ραντεβού και το πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρ' του και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα βόρεια προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, σκτίζουν τώρα πολλοί κατοικίες, έρχεται κόσμος. Πού θα πάμε, πού θα υπούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση, καλά μην φανταστείς τώρα, πάρκινγκ που πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω, που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει, γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν στην, που δεν μένουν στη γειτονιά, δεν τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια, παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος που σε σπίτι μου,
1: έκανε και να γίνει.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα παρκαρά. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
0: Οπότε δεν μπορείς να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι σκορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι.
1: Όχι, μωρέ,
0: θα σε βγάλουν,
1: όχι,
0: λέω,
1: όχι, όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό.
2: Η ώρα είναι 3:30. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6x500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρώτα σιγά Μονίνο θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνώριζω. Πώς ήρθε αυτό?
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Μη έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω, γιατί είμαι λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρα και ο Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
0: Ο τύπος δεν έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω από τα σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμο ο Νίνο, έχει ένα στυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άρωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρον δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα Ελενάκη, έλα. Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Που μετά τραβάς
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που
0: πρόκειται. Το είχα σκεφτεί αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α.
0: Ήταν κάτι γυαλιά. Όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά από το ίντερνετ δεν γίνεται.
0: Πρέπει
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πως είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδί, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την βρω την λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά.
1: Τι με.
0: Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει.
0: Εγώ τρίτα, λέω
1: στα
0: εγώ.
1: Πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Δεν ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λέω δεν μπορεί να... Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar, λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία, θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι, αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο, μπες λέει ξέρεις τι ωραία που θες να δεις μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά ας βάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Λέω, μωρί δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια... Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά,
1: ωραία.
0: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά που είναι όλας.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει να ξέρω στο μαγιό του και σου λέει σκάση. Λέμε, θα
1: δεν ήταν,
0: μου.
1: Όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει αυτό.
0: Μπορεί
1: και
0: να
1: είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σύγχρος πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράνε οι παπάδες μας.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σου λέγαμε τον παπάδο μας, παιδιά, και γενικά εκείνη
1: της εποχής. Είχαν και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέ και διαμαντίζει από μέσα καμιά φορά.
1: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
0: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέρα.
1: Τι εγώ, παιδί μου, τι
0: εγώ. Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζε και καλά, μετά κυκρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Πάντα υπάρχει, υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Και λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει πάρει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στα λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζει. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο. Μετά δείχνει
1: τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό
0: που...
1: την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι, είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρεσε ένα τσιμπαντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγμα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί ξώνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα.
0: Ναι.
1: Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι,
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσουν το.
0: Θέλω να το δω, σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: καθένα σπίτι του που λέμε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
0: Καλά,
1: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπίνη.
0: Δεν είχε κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι,
0: μπράβο,
1: που μιλούσε λίγο περίεργα και άντια και φιλιά στο σπίτι.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Σεπτεμβρίου. Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακά πολυτελές Z-Crepta GT των 646 ύπων που έρχεται με επιδόσεις Hypercar. Και το ολοκένουργιο συμπαγές ηλεκτρικό SUV Kia EV2. Και μαζί Moto & Biker. Με δοκιμές και νέα μοντέλα από τον κόσμο της μοτοσικλέτας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
3: Μπούκης. Γεια.
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι. Κάποια προτίμηση.
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λουκουμάδες,
9: μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα, όχι έναν.
8: Τι?
9: Μια μερίδα.
8: Το τρώγεις και κατευθείαν.
9: Εύκολα, με σοκολάτα.
8: Έλα.
9: Όλο πράγμα με σοκολάτα, με μέλι.
8: Καλά, σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
9: Και πες κανένα γλυκό.
8: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
9: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
8: Δεν σ' αρέσει.
9: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
8: Έλα μωρή και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
9: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
8: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
9: Άλλο αυτό.
8: Τι
9: το
8: άλλο.
9: Γλυκό μου λέω.
8: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
9: δεν,
8: σου.
9: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Ας πούμε αν έχει μου φέρουν μια τούρτα που έχει πάρω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
8: Α, δεν πας καλά.
9: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να φάω.
8: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
9: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
8: Να.
9: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικότερα.
8: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
9: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω, γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
8: Γλυκό του κουταλιού τρως.
9: Ναι.
8: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
9: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού, δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από
8: τα. Α, δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
9: Σπάνια αλλά πίνω.
8: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
9: Πίνω.
8: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
9: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
8: Τι έχει πιει.
9: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
8: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάτων
9: μα. Βερμούτ πίνανε.
8: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
9: Τι να γίνει.
8: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα
9: δεν
8: λικεράκι.
9: Δεν
8: έπινε
9: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
8: Ναι.
9: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
8: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
9: Ήταν έτοιμο, βερμούτ.
8: Ναι.
9: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
8: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
9: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
8: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
9: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, ασπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
8: τώρα
9: ότι...
8: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
9: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
8: Αχ, τι ωραία.
9: Με μία ελιά.
8: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
9: Νομίζω ότι ήταν...
8: Ή μαρτίνι,
9: νομίζω αυτά. Ότι ήταν σωλήνας.
8: σωλήνα.
9: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
8: Και έμπαινε η μαμά σου, τι άρεσε.
9: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
8: κάνανε.
9: Έμπαινε
8: η μαμά σου.
9: Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
8: Είχε ελιά.
9: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
8: Έλα.
9: Ναι.
8: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
9: Όχι. Έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
8: Ο μπαμπάς σου.
9: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα. Μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
8: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
9: Ναι. Είναι πολύ περίεργο. Εγώ να δοκιμάσω.
8: Παπα. Ουζάκι δεν έπινε.
9: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
8: Με τις φίλες της.
9: Ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αρέωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντι και δύο στάχωνες ούζο. Το αρέωνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
8: Στα κύθυρα.
9: Ναι, γενικά. Και ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
8: είναι πολύ βαρύ ποτό.
9: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
8: Μα.
9: Ενώ μου αρέσει το ούζο που το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
8: Ναι,
9: στα ουζέρι.
8: Να σου πω.
9: Με το μεζεδάκι, είναι ωραία.
8: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
9: Έχουμε, ναι. Έχουμε
8: εμείς στην Καρίστο έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
9: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
8: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
9: Ναι.
8: Έχετε τέτοια.
9: Πολύ ωραία, ναι.
8: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι είναι.
9: Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και τον πρώτο τζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την Τζίκη φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
8: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
9: Μα έλαντε.
8: Στα βόρεια ήτανε.
9: Όχι, κάτω, νότια.
8: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
9: Τι εννοείς?
8: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
9: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
8: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
9: Όχι, εγώ έχω δει.
8: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
9: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
8: Ναι.
9: Και έχει αυτάκια το κράνος.
8: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
9: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
8: Τι. Εδώ... Άντρας φαίνεται περίεργο.
9: Όχι, ούτε για το τι γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
8: Ναι.
9: Και τι άλλο έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Κουνάνε μια ουρά, γούνινε στο αυτοκίνητα.
8: Α, δεν το έχω δει.
9: Βεβαίως.
8: Αχ, τι ωραίο.
9: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
8: Σε μικρά αυτοκινητάκια, φαντάζομαι.
9: Σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνινε. Θυμίζει γάτα, σκουρά.
8: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
9: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
8: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
9: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
8: Αυτοκόλλητη.
9: Ναι, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
8: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
9: Λοιπόν,
8: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
9: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λες.
8: Κάθε μέρα
9: το κάνει αυτό.
8: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
9: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
8: Ναι,
9: τέτοιο αυτό, αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
8: Ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι το στυλ ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπει.
9: Είναι
8: αναγκαστικό,
9: δηλαδή.
8: Ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
9: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
8: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
9: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι. Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
8: Ναι.
9: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
8: Ναι.
9: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
8: Καλά, μπορεί να είναι καθαρό.
9: Ναι, να είναι καθαρά πράγματα. Ρε παιδί μου, που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
8: Δεν ξέρω, Παναγία. Έχεις φούρνο, δηλαδή. Συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
9: Έτσι δεν καθαρίζω, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
8: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις?
9: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
8: ναι.
9: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
8: Μετά, το θες καθαρό.
9: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν να έχω ψήσει, σαν να άψει ένα μήνα.
8: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
9: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
8: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
9: Ναι.
8: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
9: Με βλέπω να ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
8: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
9: Ήσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
8: Πολύ ωραία. Τι να σου πω, το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
9: Ναι, καλά έκανε.
8: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
9: Ναι, μωρέ.
8: Τι.
9: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Καημένο και συχαμένο. Τι να κάνω, ρε. Πάμε, δεν μπορώ να κάνω παρέα.
8: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
9: Ναι, αλλά μια ουρίτσα στα καλώδιο.
8: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
9: Να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
8: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
9: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
8: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει γίνει, έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
9: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
8: Όχι.
9: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάρανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσαμ Σαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώσει αν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
8: Ναι, το είδα.
9: Ναι. Άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
8: Τι έγινε πάλι.
9: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μη καμπατζίδες.
8: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
9: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
8: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
9: Το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
8: Από στο στρίγγα, από τη στρίγγα.
9: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, τα κάνει το. Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
8: Ναι.
9: Ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού.
8: Να χώσει και τη μητόγκα.
9: Να χώσει τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Στάρει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι να κάνει.
8: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
9: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
8: Ναι.
9: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρετα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: 90,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σπανακόριζο 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,65. Κόλλα 6 x 500 ml, 40% φθηνότερα, 1,49. Και χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Τα σχολεία ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
4: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
3: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
4: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Relax FM 93.4. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

ματιές μας χτυπούν σαν καμάκι. Η λαλιά μας λες κι είναι σπαθή.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026. 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικό Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Το σχολείο ξεκινάει!
5: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
5: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς! Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς!

0: www.actidimeon10.gr και στα καταστήματά μας Actidimeon 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Η ώρα είναι 7.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο 60 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: Disco memories are back.

0: μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Hellas Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
2: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
1: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
3: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Λάσο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στέλιος Ρόκος. Music is life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου. Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος. Music is life. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: FM 93.4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουν φωτιά.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

FM 93.4.

κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

σώματος και ψυχής το συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.